Σίγουρα νοώ, Σονόρα, του τίμη, Λου, XHUSH, Τούβις, Γαστιγάτζε, Ούντο Γαϊό, Νελούνι, Ζέτα, Καβόρκα, XHCAV, Ζέτα, Γα, Τάπα, Ούντο Γαϊό, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Ούντο Τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona punto gache Lugirani Zeta Digisti y Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi para México Gayo Chupa Ne para Guinilo Rarila Chopa Chopa Chupa Ne para Guinilo Mazito la zeta chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeta correo universidad arroba radio punto son punto mx giba sti gigi sonora la voz para todas las